Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

never wanted to be your weekend lover. No. And I

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες, κάθε μέρα, διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Con la chitarra in mano. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Lasciatemi cantare. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

baby. Come with me. We can watch the bullfight.

Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα φιλαράκια από το Βραχάτι, 24 Ιουλίου σήμερα, προτελευταία εκπομπή του μουσικού ημερολόγιου πριν πάμε για διακοπές, και μέχρι το ρολόι να δείξει μία θα είμαστε μαζί να ακούσουμε ωραίες μουσικές με αφορμή συμβάντα της μουσικής βιομηχανίας από το πολύ πολύ παρελθόν μέχρι σήμερα. Και ξεκινώ με ένα ορχιστρικό πολύ ωραίο κομμάτι, το Tornadoes, το Telstar, μιας και σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο μπασίστας και τραγουδιστής, όπου είχαν τραγούδια Tornadoes, ο Heinz Berth, με καταγωγή από τη Βεσφαλία της Γερμανίας. Καλή ακρόαση.

Επομπητές του 1944 όπου έχουμε τη γέννηση στις 24 Ιουλίου του κιθαρίστα Jim Armstrong, ο οποίος ήταν μέλος των Them, της μπάντας του Van Morrison, γεννημένος στο Belfast, πέρασε και έπαιξε και με τους Doors και τον Captain Beefheart και τον Frank Zappa. Ακούμε Them και Here Comes the Night. Το live chat είναι ανοιχτό, η εκπομπή είναι ζωντανή.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Πάμε να κάνουμε τώρα για λίγο. Dr. Phil Good έχονται συνέχεια. Ο λόγος είναι για το 1951 γεννήθηκε ο κιθαρίστας και συνθέτης της μπάντας ο Τζον Μάγιο. Ήταν μαζί τους 77 με 81 και από το 96 με το 4. Ήταν στους Yardbirds. Έφυγε το 13 σε ηλικία 62 μόνο ετών.

Την ίδια χρονιά και την ίδια μέρα που γεννήθηκε ο Τζον Μάγιο, γεννήθηκε και ο Λίνβαλ Γκόλτενγκ, των Specials, ο κιθαρίστα τους. Ακούμε Too Much Too Young.

Και ναι, είναι James. Και εδώ λόγω γενεθλίων το 1957 γεννιέται ο κιθαρίστας του Larry Gott και ακούμε βεβαίως το Sometimes.

Αυτή είναι η αγαπημένη μπάντα των James. Καλημέρα στην παρέα που έχει μπει στο chat και δηλώνει παρουσία. Το 1957 λοιπόν, τη μέρα που είχαμε γεννητούρια για τους James, ο Pat Boone έκανε ντεμπούτο στο πρώτο musical που συμμετείχε, που λεγόταν Bernadine, και είχε μέσα τραγούδια όπως το Love Letters in the Sad, αλλά και το Bernadine που ακούμε τώρα.

Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος και πάμε να ακούσουμε Japan. Ο Mick Karn, ο συνθέτης και μουσικός και μπασίστας της μπάντας, γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1958. Δυστυχώς δεν ζει, έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Στο μεταξύ, όπως μαθαίνουμε από τους ρεπόρτερ μας, έχουμε βροχές σε όλη την Ελλάδα αναμενόμενες, και εδώ έχουμε ψιλόβροχο. Θα πάμε να ακούσουμε Big Audio Dynamite, μιας και το 59 αυτή τη μέρα γεννήθηκε ο μπασίστας της μπάντας ο Λίο Γουίλιαμς, γνωστός και ως Easy Kill. Η μπάντα που είχε φτιάξει ο Mick Jones στο Clash το 84.

Και πάλι θα αλλάξουμε μουσικό ύφος, θα πάμε και σε μουσικό παρελθόν, θέλω να πω σε μουσικές που έρχονται από τη δεκαετία του 60, μιας και το 60, στις 24 Ιουλίου, ο Roy Orbison μπαίνει στο top 5 των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά με το Only the Lonely. Από εκεί ξεκινά μια καριέρα που θα του δώσει 22 top 40 hits.

Εδώ έχουμε τους περίφημους Ventures. Το 1963, το 60 συγγνώμη, μπαίνουν για πρώτη φορά στο pop chart των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή ουσιαστικά αυτό το τραγούδι είναι η εισαγωγή του λεγόμενου instrumental surf sound. Θα πάνε μέχρι το νούμερο 2, γιατί στο νούμερο 1 είναι καρφωμένος εκείνη την περίοδο ο Elvis με το Now or Never.

Ξανά αλλαγή μουσικού ύφους, γιατί έχουμε και άλλα γενέθλια. 1961, 24 του Ιουλίου, έρχεται στη ζωή ο Paul Geary, συνιδρυτής και drummer των Extreme, τους οποίους γνωρίζουμε κυρίως από αυτό το τραγούδι, το More Than Words.

Ωραία μπαλάντα είναι η αλήθεια. Επόμενη στάση του χρόνου 1964, αυτή τη μέρα Marvin Gaye ηχογραφεί μια από τις μεγάλες του επιτυχίες στο How Sweet Is To Be Loved By You, την οποία απολαμβάνουμε, ένα τραγούδι που φτιάξει η ομάδα η θρυλική Holland Dozier Holland.

Και την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, κυκλοφορεί ένα θρυλικό τραγούδι που το γνωρίσαμε σε διάφορες εκτελέσεις. Η πρώτη του She's Not There ήταν των Zombies, ακολούθησε τον Σαντάνα και άλλων. Καλημέρα και στον Λεωνίδα που εμφανίστηκε στο chat και έπεσε και σε τραγούδι που λογικά θα του αρέσει.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε Dylan. Ο λόγος είναι το 1965, είχε την τιμητική του, αφενός έμπαινε πρώτη φορά στα charts ως τραγουδιστής με το Like a Rolling Stone, πιάνοντας καταρχάς την 21η θέση στο Top 100. Όμως την ίδια μέρα ένα δικό του τραγούδι ήταν στην κορυφή, και αυτό ήταν από τους Birds, το Mr. Tambourine Man.

Τραγούδι ύμνος, όπως και το επόμενο. Ακούμε Jefferson Airplane, είναι 1967 και στις 24 του Ιούλη κυκλοφορεί το Surrealistic Pillow, το δεύτερο άλμπουμ τους, υπέροχο άλμπουμ τους, που περιέχει εκτός από το Somebody to Love και το White Rabbit και άλλα πολύ σπουδαία τραγούδια.

Και τώρα θα σας ταρακουνήσω λίγο, μιας και θα πάμε σε ένα χορευτικό κομμάτι και θα αλλάξουμε τελείως ύφος. Γιατί? Γιατί σήμερα, παιδιά, η Τζένιφερ Λόπεζ γίνεται 57 ετών, χρόνια της πολλά. Εδώ με τον Pitbull, σε ένα κομμάτι που, εντάξει, είναι από αυτά που λέμε guilty pleasures.

Τζένιφερ Δύναμης. 1974, στην κορυφή του αγγλικού τσάρτ, είναι το κομμάτι που ξεκίνησε το Rock You Baby από τον George McRae, που θεωρήθηκε ότι ήταν το πρώτο δίσκο που έφτασε ποτέ στην κορυφή. Ακολούθησαν βέβαια αρκετά αργότερα.

Μένουμε στην ωραία soul μουσική που μετά εξελίχθηκε σε δίσκο και ακούμε Stevie Wonder το 1974, 24 Ιουλίου κυκλοφορεί ο δίσκος του, ο 17ος που λεγόταν Full Feelingness First Finale. Εκεί είχε τη μεγάλη επιτυχία του το Boogie on Reggae Woman.

Επόμενη στάση του 1976 θα μείνουμε σε αυτό το για δύο λόγους. Πρώτα να ακούσουμε το νούμερο 1 αυτής της μέρας στην Αγγλία, που ήταν και το πρώτο νούμερο 1 του Elton John εκεί, ντουέτο με την Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Και με αυτό θα συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, μουσικό ημερολόγιο, που συνεχίζεται μέχρι τη 1.

Και ενώ στην Αγγλία νούμερο 1 είναι ο Elton John με την Kiki D, στην Αμερική, στο αντίστοιχο chart, νούμερο 1 είναι οι Manhattans με το Kiss and Say Goodbye, μια μπάντα που ξεκίνησε από το σχολείο. Φιλαράκια ήταν, πέντε μουσικοί, αργότερα ένας από αυτούς έφυγε από τη ζωή νωρίς. Η μεγάλη τους επιτυχία ήταν το Kiss and Say Goodbye. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

Και ερχόμαστε το 1977, όπου στο Pathway Studio στο Βόρειο Λονδίνο, Dire Straits φτιάχνουν το πρώτο τους demo που έχει το Sultans of Swing μέσα αυτή τη μέρα, και βρήκα στο διαδίκτυο εκείνη τη συγκεκριμένη ηχογράφηση, όχι αυτή που βγήκε μετά στο άλμπουμ

και από Dire Straits και Donna Summer. Είμαστε το 1977, όπου η Donna Summer πιάνει την κορυφή της Αγγλίας με το I Feel Love, παραγωγή βέβαια του Giorgio Moroder. Είμαστε στην disco εποχή πλέον.

όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή είναι συνηθισμένοι στις μουσικές ανατροπές, μιας και τα μουσικά γεγονότα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Είμαστε το 1977, οι Led Zeppelin κάνουν το τελευταίο τους κονσέρτο στην Αμερική, το οποίο θα συνεχιζόταν τον Αύγουστο, αλλά ακυρώθηκε γιατί δύο μέρες αργότερα ο γιος του Robert Plant πέθανε και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η περιοδία. Ήταν και το τελευταίο κονσέρτο που έδωσαν ποτέ οι Zeppelin στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αχ,

1978 που έγινε μια προσπάθεια να αποδοθεί σε ταινία το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, δεν πήγε και πολύ καλά ως ταινία. Άφησε πίσω ένα soundtrack που συμμετείχαν ο Peter Frampton, η Aerosmith, ο Billy Preston και οι Bee Gees. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι με Bee Gees και Peter Frampton.

κινηματογράφος και για τη συνέχεια, 1982 και εξαιτίας του Rocky 3, η Survivor με το Eye of the Tiger κάνουν ένα τεράστιο hit, μια νούμερο 1 επιτυχία που θα μείνει στην κορυφή για 6 εβδομάδες.

Και τώρα θα μελώσουμε από το 82 σε 1984. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα κυκλοφορίας του Careless Whisper, ενός τραγουδιού που φαίνεται να υπογράφουν οι Wham, αλλά ουσιαστικά George Michael, μιας και ήταν πλέον σε διαδικασία να κάνει solo καριέρα. Ένα τραγούδι που είναι πλέον διαχρονικό και ανακηρύχθηκε τον επόμενο χρόνο σαν το τραγούδι της χρονιάς από το Billboard.

Να ανεβάσουμε πάλι ταχύτητες, να πάμε σε ένα φιλμ που αφορούσε τη ζωή του Ρίτσι Βάλενς, στο La Bamba. Το 1987 ξεκίνησε η προβολή της ταινίας, όπου βέβαια εκεί ξεχώρισε το La Bamba με τους Los Lombos.

Πάμε τώρα στο 1993. Έχουμε δύο λόγους. Καταρχάς οι U2 πιάνουν την κορυφή της Αμερικής, μένουν εκεί δύο εβδομάδες με το άλμπουμ τους Zouropa. Από εκεί θα ακούσουμε το Lemon.

Είμαστε λοιπόν στο 1993, όπου ο U2 με το άλμπουμ τους είναι στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δούμε τη λίστα με τα δημοφιλέστερα singles εκείνης της ημέρας, της 24ης Ιουλίου του 1993, θα βρούμε ένα γνώριμο και αγαπημένο συγκρότημα από την Αγγλία, και αυτό που έπιανε κορυφή και έμενε εκεί για 7 ολόκληρες εβδομάδες, διασκευάζοντας ένα τραγούδι που το είχε πρωτοπεί ο Elvis Presley. Και αυτή είναι η U2 και το κομμάτι το Can't Help Falling in Love.

Και ερχόμαστε το 2003, όπου ο Johnny Cash βγάζει το American 4, ένα άλμπουμ με διασκευές, μεταξύ των οποίων και το Personal and Jesus. Ένα πανέμορφο άλμπουμ που σαν σήμερα ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες από το MTV Video Music Awards και είχε 6. Ακούμε το Personal Jesus στον Depeche Mode, όπως το έχει διασκευάσει ο Johnny Cash.

0: reach out and touch me.
1: Είναι στο 2009 πλέον, όπου κυκλοφορεί το Run This Town με τον Jay-Z και την Rihanna. Ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί δείγματα από ένα ελληνικό τραγούδι από το συγκρότημα Τα Τέσσερα Επίπεδα της Ύπαρξης, ένα ψυχεδελικό ελληνικό συγκρότημα που είχε κυκλοφορήσει ένα και μοναδικό δίσκο το 1976. Από το τραγούδι Someday in Athens, λοιπόν, πήραν ένα μέρος και έγινε παγκόσμια επιτυχία.

Δύο τραγούδια έμειναν μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Το πρώτο είναι τον America, το A Horse With No Name. Ο λόγος είναι ότι το 2011 στις 24 του Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο Dan Peek, μέλος της μπάντας σε ηλικία 60 ετών.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μουσικό ημερολόγιο με μια αναφορά στην Taylor Swift που θα μας κλείσει την εκπομπή, μιας και το 2020 αυτή τη μέρα βγάζει το 8ο άλμπουμ της, το Folklore, ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και την παρέα, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εκπομπές και μουσικό ημερολόγιο και τα live της Δευτέρας, Τετάρτης και Πέμπτης στις 9 το βράδυ. Επαναλήψου Σαββατοκύριακο, ακούμε Radio Bird και στην παραλία, ωραίες μουσικές που αξίζει να συνοδεύουν τις διακοπές σας και την απόλαυσή σας γενικότερα. Καλή συνέχεια.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Ο Αλφανη 205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Αλφανη 205 για εσάς.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

secret are your ways.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

0: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Boys, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radiobird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radiobird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radiobird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύτηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο John Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας Boogie Blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο στούντιο album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar, που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους End. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter End στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inkles, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Eagles, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roll Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο Another is a good as a whip to a blind horse. Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry Memphis που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο group της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιφερειακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μακαρονοτέρας, είμαστε στο RadioBird.gr και την επόμενη ώρα θα ακούμε επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα.

0: hungry.
1: Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη, στο Radio Bert και σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Μακαρόνο Τέρας και ακούτε The Mac Tapes.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Γεια σας, είμαι η Φωτεινή, αυτό είναι το podcast και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα που θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική. Σήμερα το πρόγραμμα έχει rock and roll.

Αφού μιλάμε για rock and roll, έβαλα και εγώ Beatles. Σήμερα όμως ασχοληθούμε γενικότερα με την διαφωνία μεταξύ Beatles και Rolling Stones. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και ένα τραγούδι από Rolling Stones.

Beatles λοιπόν versus Rolling Stones. Μία πολυετής κόντρα η οποία στην πραγματικότητα πρέπει να ήταν κατασκεύασμα του βρετανικού τύπου και γενικότερα των μιμιών της εποχής, αλλά και θέμα marketing. Όλο αυτό ξεκίνησε από τους μάνατζερ των δύο συγκροτημάτων, οι οποίοι μάλιστα είχαν συνεργαστεί και είχαν και φιλικές σχέσεις. Και τα ίδια τα μέλη των συγκροτημάτων έχουν συνεργαστεί δισκογραφικά και έχουν δηλώσει ότι έχουν φιλικές σχέσεις, αλλά είναι και φαν. Βέβαια, εκείνη την εποχή το τροφοδοτούσαν και οι ίδιοι. Προφανώς μια κόντρα ανάμεσα στα μέλη των δύο μεγαλύτερων ροκ συγκροτημάτων της εποχής έφερνε περισσότερες πωλήσεις και τους καθιστούσε κέντρο της προσοχής. Όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησαν τη δεκαετία του 60, όταν τα δύο συγκροτήματα ήρθαν να αλλάξουν την ιστορία της μουσικής. Ο βρετανικός τύπος μάλιστα τη δεκαετία του 60 είχε μια τάση προς τον κιτρινισμό.

Οι Beatles λοιπόν συνδέθηκαν με ένα πιο πολιτισμένο και pop στυλάκι, ενώ οι Rolling Stones θεωρούνταν πιο άγρι, πιο rock. Εγώ προσωπικά είναι η αλήθεια ότι προτιμώ τους Beatles και τώρα θα ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι τους.

Πω, πραγματικά λατρεύω αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, και επειδή πολλοί Beatles έχουμε βάλει, φαίνεται νομίζω η προτίμησή μου, τώρα θα βάλουμε Rolling Stones, αλλά θα μιλήσουμε για τους Beatles.

Οι Beatles λοιπόν θεωρούνταν το θρυλικό αγγλικό rock συγκρότημα από το Liverpool που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 60. Αποτελούνταν από τους John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr.

Η μουσική τους πορεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε δύο βασικές περιόδους, την Beatlemania που ήταν από το 60 έως το 66 και μία πειραματική περίοδο που διήρκησε μέχρι το 70, όπου και τα έσπασαν και μετά συνέχισαν ξεχωριστά. Όλα τα μέλη των Beatles έκαναν και πολύ καλές solo καριέρες.

Συνεχίζουμε λοιπόν να μιλάμε για τους Beatles, ενώ ακούμε το Stand By Me από John Lennon και πάμε να δούμε τι ήταν το Beatlemania. Beatlemania ουσιαστικά ήταν η φρενίτιδα που ήταν άνευ προηγουμένου στο κοινό των Beatles, όπου και να εμφανίζονταν. Ξεκίνησαν λοιπόν το 60 από το δίδυμο Stuart Sutcliffe και Pete Best, αυτή ήταν αρχικά που ξεκίνησαν. Συνέχεια ήρθε και ο Ringo Starr το 62, αν θυμάμαι σωστά. Ξεκίνησαν λοιπόν παίζοντας σε κλαμπ στο Liverpool και στο Αμβούργο, αλλά πολύ γρήγορα έκαναν παγκόσμια καριέρα.

μετά το Beatlemania που σχετιζόταν πάρα πολύ με την αγάπη του κοινού για τους Beatles, υπήρξε η δεύτερη περίοδος, η οποία ονομάζεται πειραματική, γιατί αποφάσισαν να αλλάξουν λίγο τον τρόπο παραγωγής. Σταμάτησαν τις live εμφανίσεις και επικεντρώθηκαν στην ηχογράφηση στο στούντιο. Τότε ήταν ουσιαστικά που εισήγαγαν πρωτοποριακές τεχνικές παραγωγής και ενσωμάτωσαν ψυχεδελικά στοιχεία, ειδική μουσική και κλασικά όργανα. Επόμενο τραγούδι είναι του Paul McCartney, Say Say Say.

Το 70 λοιπόν ήταν το τέλος των Beatles, καθώς λόγω καλλιτεχνικών διαφορών και προσωπικών εντάσεων δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Άρχισε έτσι η σολοσταδιοδρομία των μελών των Beatles, η οποία πήγε και πολύ καλά. Το ομαδικό τους έργο, ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές.

Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του George Harrison, μέλος των Beatles, για να δούμε τι γίνεται τώρα με τους Beatles και τον brand τους. Οι Beatles λοιπόν έπαιξαν για τελευταία φορά live στην ταράτσα του κτηρίου στην Savile Row 3 στο Λονδίνο. Εκεί λοιπόν η Apple Corps, η εταιρεία που ίδρυσαν οι Beatles, επιστρέφει και ανακτά

Νταράτσα, όπου στις 30 Ιανουαρίου του 1969 οι Beatles έδωσαν την τελευταία δημόσια εμφάνισή τους. Η Apple Corps λοιπόν ουσιαστικά ξεκίνησε έτσι ώστε να μπορούν οι Beatles να ελέγχουν καλύτερα την οικονομική αλλά και καλλιτεχνική τους δημιουργία, και συνέχισε μετά τη διάλυσή τους ως ουσιαστικά ο βασικός θεματοφύλακας της κληρονομιάς τους. Όσον αφορά το κτίριο που ετοιμάζουν, λέγεται ότι στην ταράτσα ακόμη και τα κάγκελα της ταράτσας παραμένουν τα ίδια με τη διάσημη ημέρα του 69. Αυτή η συναυλία είναι τόσο χαρακτηριστική όχι μόνο επειδή ήταν η τελευταία live εμφάνιση των Beatles, αλλά και επειδή ήταν απροειδοποίητη, έγινε στην ταράτσα του κτηρίου και ο κόσμος που περνούσε αναρωτιόταν από πού έρχεται ο ήχος. Εν τέλει, η αστυνομία ανέβηκε στην ταράτσα και έκλεισε τους ενισχυτές και ουσιαστικά το point είναι ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι βλέπει το τέλος μιας εποχής, καθώς ήταν η τελευταία τους συναυλία, αλλά ο κόσμος δεν τον γνώριζε αυτό. Ήταν μια προειδοποίητη συναυλία και έληξε με την αστυνομία ουσιαστικά να κλείνει τους ενισχυτές. Όλο αυτό έχει κάτι το κινηματογραφικό. Το σχέδιο αυτό λοιπόν έρχεται σε μια περίοδο που φαίνεται ότι η ιστορία των Beatles ξανανοίγει. Το 1921 ο Peter Jackson έκανε ένα ντοκιμαντέρ για τις τελευταίες μέρες τους, για τις τελευταίες μέρες των Beatles. Το 1923 επίσης βγήκε το Now and Then, το νέο τραγούδι των Beatles, βασισμένο σε ηχογραφήσεις του John Lennon και του George Harrison που είχαν επεξεργαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και συμπληρώθηκαν με νέες ηχογραφήσεις από τον McCartney και τον Starr. Το τραγούδι έφτασε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μηχανία των Beatles λοιπόν συνεχίζει να μεγαλώνει, καθώς το Beatles 64 σε παραγωγή του Μάρτιν Σκορτσέζε επέστρεψε στην πρώτη αμερικάνικη έκρηξη της Beatlemania, ενώ ο Σαμ Μέντες ετοιμάζει 4 ταινίες για κάθε μέλος συγκροτήματος με ταυτόχρονη κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2028. Παράλληλα έρχονται τηλεοπτικά projects, θεατρικά έργα, νέες εκδόσεις, αρχιακό υλικό και βιογραφίες που συνεχίζουν να ξαναγράφουν το μύθο.

Είπαμε λοιπόν για τους Beatles, πώς ξεκίνησαν, την πορεία τους, τι συμβαίνει τώρα με το brand τους, ή ακούσαμε και τα τραγούδια από τα μέλη τους. Πάμε λοιπόν τώρα και να ακούσουμε αλλά και να μιλήσουμε παραπάνω για τους Rolling Stones.

Οι Rolling Stones λοιπόν είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και μακροβιότερα συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Σχηματίστηκαν στο Λονδίνο στις αρχές δεκαετίας του 1960 και καθιερώθηκαν ως οι πρωτοπόροι του σκληρού ήχου που συνδυάζει το rock and roll με την blues.

Η ιστορία λοιπόν των Rolling Stones ξεκινάει το 1961, όταν οι συμμαθητές Mick Jagger και Keith Richards συναντήθηκαν ξανά τυχαία. Τότε συναντήθηκαν και με τον drummer τους, τον Charlie Watts, τον Brian Jones, τον Bill Wyman και αργότερα τον Ronnie Wood, και έτσι λοιπόν δημιουργήσαν την τελική σύνθεση της μπάντας.

οι Rolling Stones γενικότερα, επειδή η μουσική τους ήταν λίγο πιο έντονη, πιο hard rock και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν τους επαναστατικούς νέους, ήταν πιο κοντά σε μια πιο αντιδραστική συμπεριφορά, σε αντίθεση με τους Beatles, οι οποίοι ήταν πιο ήπιον τόνο. Αυτό διακρίνεται και στη διαφορά ανάμεσα στην εμφάνισή τους. Μάλιστα, ο Βρετανικός τύπος σχολίαζε και επέκρινε την εμφάνιση των Rolling Stones και μπορούμε να πούμε ότι κάπως τους ταύτιζε με τα κακά παιδιά. Έτσι λοιπόν είχε ουσιαστικά γίνει σαφές ότι αυτοί οι οποίοι ήταν πιο ήπιοι και πιο ήρεμοι ήταν με την πλευρά των Beatles, ενώ οι λίγο πιο, τα πιο επαναστατικά πνεύματα με τους Rolling Stones.

Σήμερα λοιπόν παραμένουν ενεργοί και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα είναι από το τελευταίο άλμπουμ που δημοσίευσαν στις 10 Ιουλίου.

αυτό το τραγούδι που είναι το τελευταίο για σήμερα είναι από τον δίσκο των Rolling Stones που έβγαλαν στις 10 Ιουλίου. Ένα από τα τραγούδια που έβαλα πιο πριν, το In The Stars, το βίντεο κλιπ του τους κάνει με AI πιο νέους, όχι πιο νέους, νέους. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω για τους Rolling Stones. Μία κριτική που διάβασα στην Καθημερινή για το άλμπουμ Το Θάβει Κανονικότατα. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή μου αρέσει ίσως και λίγο παραπάνω από προηγούμενα τραγούδια τους, πέρα από τα πολύ κλασικά και διαχρονικά τους. Προτιμώ αυτό το άλμπουμ, δεν ξέρω. Νομίζω επειδή είναι σε αυτή την ηλικία και ακόμα είναι δημιουργικοί και κάνουν μουσική, κάνουν αυτό που τους αρέσει, νομίζω αυτό το θαυμάζω παραπάνω. Οπότε το αποτέλεσμα θεωρώ ότι όταν το κάνεις με τόσο κέφι δεν μπορεί να βγει κακό. Ο κύριος, πώς τον λένε, Κριτζάς όμως, που γράφει το άρθρο στην Καθημερινή, δεν συμφωνεί καθόλου μαζί μου, το θεωρεί ένα από τα χειρότερα τους άλμπουμς. Αυτά λοιπόν για τους Beatles και τους Rolling Stones. Εσείς ποιους προτιμάτε? Εγώ νομίζω, εντάξει, το έχουμε πει 100 φορές σήμερα, προτιμώ τους Beatles. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Αυτό ήταν το podcast. Bye!

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Just pop me out.
1: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Δύο χρόνια μετά ξανά στον αέρα. Συμφωνία Πονότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Επιλογή και σχόλια αυτής εδώ της εκπομπής Λάμπης Βασιλάτος. Και μια και είμαστε στο Ραδιοπούλι, αφού η εκπομπή αυτή βρήκε ραδιοφωνική φωλιά εδώ στο φιλόξενο Radio Bird και σας ευχαριστώ αφάνταστα γι' αυτό, ξεκινάμε με κάτι που πέρα από βηματισμούς και αυτοκίνητο να παίρνει μπρος και τη light κιθάρα του Chris Rea, έχει βέβαια και τα και λαϊδίσματα από διάφορα πουλάκια. Να ευχαριστήσω κυρίως τον Θανάση Hangman Κρεμασμένο και τους συμπαραγωγούς Δημήτρη Λάμπο και Ευρυδίκη Γεωργοπούλου. Βεβαίως και όλα τα μέλη του Radio Bird αυτής της μουσικής παρέας. Ξεκινήσαμε με το Bears του Chris Rea και θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Καλή ακρόαση μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα ή μέχρι τις 1 το μεσημέρι όσοι ακούτε την επανάληψη.

Ξεκινήσαμε την σημερινή πρώτη εκπομπή εδώ στο Ραδιοπούλι με τον Chris Ria και το Oberis. Μια εκπομπή που θα έχει πολλά γνωστά κομμάτια και εμπορικά από δεκαετία 80-90. Μια εκπομπή που έρχεται μεν από τα παλιά, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια εκπομπή που πραγματεύεται κυρίως κλινική μουσική, με rock, rock blues, rock and roll, country, indie, new wave, pop, soul, soundtracks και τα λοιπά από τα 60's έως και σήμερα. Κυρίως ασχολούμαστε με τις παλιές δεκαετίες που θεωρούμε ότι είναι και πιο ωραίες μουσικά, αλλά και ό,τι καινούριο μπορεί κάτι να βγει που να μας αρέσει και να είναι στο πλαίσιο αυτό της εκπομπής. Καλό μήνα, ακόμα έχουμε αρχές μήνα, Οκτώβριο, μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στο φθινόπωρο. Σιγά σιγά θα μάθετε κι άλλα και για μένα και για την εκπομπή, με πολύ γνωστά κομμάτια η σημερινή πρώτη εκπομπή, έτσι για να σας καλοπιάσουμε που λέμε. Μας ακούτε στο www.radiobert.gr ή αν πατήσετε RadioBert θα σας βγάλει όλες τις διευθύνσεις για να μπείτε στο ραδιοφωνό μας, και βέβαια στο chat κάτω δεξιά, αν θα μπείτε στο RadioBert, υπάρχει το chat του σταθμού. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, πιστεύω να μέχρι τα μεσάνυχτα να απολαύσετε έτσι ωραία και ευχάριστη μουσική με κάτι που έρχεται από τα παλιά. Και αυτό εδώ πέρα, βηματισμούς και δρόμος. Ακόμα συνεχίζουν και ακούγονται αυτά τα κομμάτια. Το συγκεκριμένο μου έχει κολλήσει τώρα τελευταία, μου έχει ξανακολλήσει δηλαδή, κάπου σε μια εκπομπή, σε μια διαφήμιση το άκουσα. Pet Shop Boys, West End Girls, τα κορίτσια του West End.

ήταν οι Pet Shop Boys και το Western Girls, ένα από τα κομμάτια, από τις μεγάλες επιτυχίες τους από τα 80s

Ήταν η Τότο και το Ροζάνα. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Κάθε Παρασκευή θα σας κάνουμε λοιπόν παρέα 10 με 12 εδώ στο Radio Bird. Σε επανάληψη η εκπομπή θα μπορείτε να την ακούτε την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Συμφωνία από νότες με τον Λάμπη Βασιλάτου. Συνεχίζουμε με τους Εύρυθμους. Αυτό το υπέροχο ντουέτο του Dave Stewart και της Annie Lennox, εξαιρετική στα φωνητικά η Annie Lennox, There Must Be an Angel

Υπέροχο ντουέτο ο Dave Stewart και η Annie Lennox. Η Annie Lennox και ο Dave Stewart. Ήταν η Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες με αγαπημένα κομμάτια των 80s και των 90s. Ένα νομίζω ευχάριστο πρόγραμμα για πρώτη έτσι εκπομπή. Να μην πέσουμε στα πολύ βαριά και στα βαθιά. Μια και ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας για τα καλά. Καλά να είμαστε, έχουμε πολλές εκπομπές ακόμα μπροστά μας. Στο φιλόξενο πάντα εδώ, Radio Bird, στο ραδιοπούλι μας. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Brian Ferry από τους Roxy Music σε προσωπική δουλειά μέσα από το Bet Noir. Kiss and Tell.

0: ή μπορεί και καθόλου.
1: Δεν ξέρεις.
0: Από τον Brian Ferry, τον Roxy Music, αυτό το ίνδαλμα να είναι καλά, που πριν από λίγες μέρες, 26 Σεπτέμβρη, έκλεισε τα 80 του. Πάμε σε έναν άλλον, πάμε στον Boss. Στις 23 έκλεισε τα 76 ο μεγάλος Bruce Springsteen. Κάτι από το Born in the USA, το Cover Me, το οποίο παίχτηκε και χορεύτηκε αρκετά, παρακαλώ, είχε βγει και dance version και πάει λέγοντας.

Και μια και αναφερθήκαμε σε χορούς, ας πάμε να χορέψουμε. Ας φτιάξουμε διάθεση, Παρασκευή βράδυ. Ας σηκωθούμε και ας χορέψουμε, έστω και μόνοι μας. Ας φορέσουμε τα κόκκινα παπούτσια μας ή ό,τι έχουμε, ας είμαστε και ξυπόλοιποι. Διάθεση μετράει. Και ας χορέψουμε. David Bowie.

έχουμε επιλέξει μια dance extended version, αρκετά έτσι γνωστή και ωραία. Να το χαρούμε ρε παιδί μου. Είμαστε εδώ στο ραδιοπούλι λοιπόν, κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Συμφωνία Βονότητας με τον Λάμπη Βασιλάτο. Σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Πρώτη εκπομπή εδώ στο ραδιοπούλι. Ευχάριστες μουσικές των 80's, να ξεκινήσει καλά και ο Οκτώβρης. 80's, 90's και εκεί περίπου, σε αυτές τις δεκαετίες θα κινηθούμε για αυτή την εκπομπή.

Για πάμε τώρα σιγά σιγά να πάρουμε ένα τρένο. Ευχάριστο τρένο βέβαια, έτσι. Να μας πάει μέχρι το Λονδίνο. ELO. Και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι και ποιος δεν το έχει χορέψει. Electric Light Orchestra.

Last Train to London από τους Electric Light Orchestra ή ELO, έτσι ντομογραφικά όπως ξέρουμε συνήθως. Το κομμάτι βέβαια έρχεται από το τέλος της δεκαετίας του 70, δεν είναι του 80, και κάπου εκεί πέρα, όχι ότι δεν μας άρεσε, και κάπου η μαμά μας κακόπεσε, αλλά και κάπου εκεί πέρα θα συνεχίσουμε με ένα εξίσου πασίγνωστο, ίδιες εποχές. Ποιος δεν θυμάται, ποιος δεν έχει χορέψει με το Stayin' Alive των Bee Gees.

Τι να πρωτοποιείς για αυτό το κομμάτι από τα κλασικά, κλασικότατα της disco εποχής, οι Bee Gees και το Stayin' Alive. Πάμε να κάνουμε και τίποτα μαγικά. Steve Miller Band, δεκαετία 80. Θράψιμα αυτό το κομμάτι, Άμπρα κατάμπρα.

Στίβι Μίλερ με την μπάντα του, ακούσαμε το Άμπρα Κατάμπρα. Άλλη φορά θα σας βάλουμε παλιά κομμάτια των όλων αυτών που παίζουμε, έτσι να δείτε τι παίζανε τέλος δεκαετίας 60 ή στα 70's, ας πούμε. Γιατί η δεκαετία 80 κυριάρχησε κυρίως η δίσκο, οπότε πιο pop, πιο εμπορικά κομμάτια, πιο εύκολα. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Πάμε να κτίσουμε την πρώτη ώρα σιγά σιγά της σημερινής πρώτης εκπομπής Συμφωνία Πονότες εδώ στο ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει και το chat αν θα μπείτε κάτω δεξιά, που μπορείτε εκεί πέρα να επικοινωνούμε. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο, λοιπόν συνεχίζουμε με μια άλλη ωραία γυναικεία παρουσία τη δεκαετία του 80. Είναι καλό να έχουμε έναν αυτοέλεγχο ή κάποιες φορές να ξεφεύγουμε. Δεν ξέρω. Laura Branigan και Self Control.

και από την Laura Branigan και το Self Control. Σε μια άλλη γλυκιά φωνή, αυτή τη φωνή της Maggie Reilly, Moonlight Shadow, η σύνθεση, η μουσική, ο δίσκος, το άλμπουμ ανήκουν στον Mike Oldfield.

ήταν η φωνή της Maggie Rayleigh. Το κομμάτι όμως και η όλη δουλειά ανήκει στον Mike Oldfield, ο οποίος δεν θυμάμαι να τραγούδαγε σε κανένα κομμάτι από τα άλμπουμ του. Εξαιρετικός Άγγλος συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδοποιός κτλ. Έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα. Συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird. Πρώτη εκπομπή σήμερα, 4 Οκτώβρη. Δεν νομίζω έχω κάνει λάθος την ημερομηνία. Μας ακούτε κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και την Κυριακή σε επανάληψη 11:30. Αργού να μιλήσω γιατί σκέφτομαι κιόλας, μην σας πω κάτι λάθος. Και μια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, άντε να σας κλείσουμε αυτή την τριλογία με μια τρίτη έτσι γυναικεία πολύ ωραία φωνή από τους Blondie και την Debbie Harry βεβαίως.

ένα κλασικό κομμάτι των Blondie και της Debbie Harry, που και αυτή έχει κλείσει τα 80, να είναι καλά δηλαδή η γυναίκα, και επιμένω σε γυναικείες φωνές. Η Chrissy Hind των υποκριτών, των pretenders, μας μεταδίδει το μήνυμα της αγάπης.

Ήταν οι Pretenders σε μια από τις μεγάλες επιτυχίες, Message of Love, στα φωνητικά όπως πάντα η Chrissy Hynde. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Έχουμε παίξει σχήματα καλλιτέχνες από Αγγλία και από Αμερική. Πάμε κάπου πιο μακριά, αλλά πασίγνωστο κομμάτι, έτσι. Από τη μακρινή Αυστραλία, Men at Work και

Πασίγνωστο και αυτό το κομμάτι από τα 80's, Men at Work από Αυστραλία μεριά και το Down Under. Ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται και τα λαθάκια. Δεν θέλαμε αυτό το κομμάτι, θέλαμε αυτό. Άλλο ένα μήνυμα. Αυτή τη φορά στο μπουκάλι από τους Police, Sting και η παρέα του.

ήταν η Πολύς. Δεν θέλω να σας λέω πολλές λεπτομέρειες από ποιο δίσκο, ποια χρονιά, ποιοι είναι οι συντελεστές και τα λοιπά του κάθε συγκροτήματος. Πρώτη εκπομπή, έτσι λίγο πιο ευχάριστη. Έχουμε να είμαστε καλά, έχουμε χρόνο και εκπομπές μπροστά μας να αναφερθούμε σε πολλά. Συνεχίζουμε με κάποιον που είναι βεβαίως από τα παλιά. Τώρα το Δεκέμβρη έρχεται, νομίζω για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται και τα μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια είχαν ξεπουλήσει, είχαν κάνει sold out. Μεγάλη ιστορία ο Rod Stewart, θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές για αυτόν. Εδώ ακούμε κάτι που χορεύτηκε αρκετά και σε δίσκο και σε πάρτι σε χίλιες δύο μεριές. Do you think I'm sexy? Rod Stewart.

Μια μεγάλη επιτυχία των 80's από τον Rod Stewart, όταν στα 80's ακόμα και αυτοί οι παλιοί που είχαν κάνει εξαιρετικές δουλειές, είτε με τα γκρουπ τους είτε με προσωπικές δουλειές και όλα αυτά, είχαν πάει στο εμπορικό χορευτικό είδος, μια και ήταν έτσι η εποχή disco. Έτσι, για κάποιους που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, δεν θέλω να πω βέβαια πάρα πολλά και να σας ζαλίσω με διάφορες πληροφορίες και όλα αυτά. Κυρίως η πρώτη εκπομπή είναι έτσι ευχάριστη, προκειμένου να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής ή Κυριακή ή όποτε τέλος πάντων ακούτε την εκπομπή αυτή. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα. Πάμε δεκαετία 70, μέσα από το Rumours. Τι να πεις για αυτό το άλμπουμ, από τα πιο εμπορικά όλων των εποχών, τα πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τουλάχιστον.

You Make Me. Κάτσε να σας πω και καλά τον τίτλο. You Make Loving Fun. Στα φωνητικά εδώ είναι η Christine McVie. Άλλη μια γυναικεία φωνή.

συνδεδεμένος με τα εφηβικά μου χρόνια. Και το άλμπουμ αυτό βέβαια, το Breakfast in America των Supertramp. Early morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Καλό ταξίδι λοιπόν, Rick. Like a king without a castle. Goodbye, stranger.

Λοιπόν, μας άφησε και ο Rick Davies στα 81. Όλοι αυτοί τέλος πάντων έχουν αφήσει τις ηχογραφήσεις τους, οπότε τι να κάνουμε. Ουσιαστικά θα είναι πάντα μαζί μας μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τα συναισθήματα που μας έχουν χαρίσει. Ήταν το Goodbye Stranger από το υπέροχο Breakfast in America των Superdrum. Δεν έχουμε παίξει live κανένα στην σημερινή πρώτη εκπομπή. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα live. Πάμε να σας παίξουμε κάτι από το Alchemy των Dire Straits, ένα από τα καλύτερα live που έχουν βγει.

Για περίπου 20 λεπτά και κάτι ακόμα θα είμαστε μαζί σας, συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr, στο ραδιοπούλι που βρήκαμε και εμείς ραδιοφωνική φωλιά. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Θανάση Hangman Κρεμασμένο, τον Δημήτρη Τολάμπο και βεβαίως την αγαπημένη φίλη μου την Ευρυδίκη την Γιωργοπούλου.

finds his street light and he steps out of the shade. He says something like, you and me, babe. Το πιο διάσημο ερωτικό ζευγάρι που δυστυχώς είχε άσχημη κατάληξη, Romeo and Juliet, Dire Straits.

Σωτανές ηχογραφήσεις των Dire Straits από το Alchemy του 1984, αν θυμάμαι καλά. Romeo and Juliet. Ένα συγκρότημα αγαπημένο που θα ακούσετε πολλά κομμάτια ακόμα από αυτή εδώ την εκπομπή.

Και επειδή όλα τα χειροκροτήματα για εσάς, και επειδή δεν θέλω να νομίζετε ότι έτσι θα πάμε να σας ρίξω, αφήνουμε τον Mark Knopfler και την παρέα του. Στο μεταξύ κάποια μικρό λαθάκια κάνω εγώ, δεν ξέρω τι ακούτε, αλλά οκ. Okay. Πάμε σε ένα πασίγνωστο κομμάτι, πιο μεγάλη μάλλον επιτυχία του κυρίου Jerry Rafferty.

Ήταν από το 1978 ο Τζέρι Ράφερτι μέσα από έναν πολύ ωραίο δίσκο, το καλύτερό του μάλλον, το City to City. Είναι όλος ο δίσκος ωραίος, αλλά βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ξεχωρίσει και έχει γίνει το πιο γνωστό του. JJ Cale και τι πιο έτσι, αληθινό, Money Talks. Έτσι είναι, τι να κάνουμε.

Πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Στα παιδιά, στα αγόρια του καλοκαιριού. Από τον Don Henley, τον Ingles. Κάπου εδώ σας αφήνουμε συμφωνία από νότες, πρώτη εκπομπή εδώ στο Ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Λάμπης Βασιλάτος θα είναι κάθε Παρασκευή και σε επανάληψη την Κυριακή, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, να μοιραζόμαστε μουσικές.

για το καλοκαίρι που έφυγε. Και ευτυχώς που έχουμε τη μουσική, που είναι ένα ρεαλιστικό κολλάζ που επιτίθεται ξεδιάντροπα στο σουρεαλισμό που μας επιβάλλουν, όπως έχει πει ο φίλος Δημήτρης Λάμπος. Να είναι καλά ο Δημήτρης, και δυναμώνει, προσθέτω εγώ, με τη δύναμη του ραδιοφώνου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από το Λάμπη Βασιλάτου, τη Συμφωνία Πονότης και το Radio Bird. Γεια σας.

έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.